0: Avant de retrouver nos chers invités, M. Nikos Langadinos, journaliste, membre de l'Union des rédacteurs des quotidiens d'Athènes, nous fait l'honneur et l'amitié de nous présenter sa rubrique hebdomadaire concernant l'actualité en Grèce. Et nous le remercions.
1: Ο Νίκος Λαγκαδινός, δημοσιογράφος, μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, από την Αθήνα σχολιάζει την διεθνή και ελληνική επικαιρότητα. Ας τον ακούσουμε που μας παρουσιάζει τα νέα από την Ελλάδα.
2: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας από την Αθήνα. Οι ειδήσεις που καθημερινά διαχέονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τρομακτικές. Δεν χρειάζεται και πολλή προσπάθεια για να μείνουμε άνθρωποι σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο. Η αλήθεια είναι πως η καθημερινή ροή των ειδήσεων μοιάζει συχνά με έναν ασταμάτητο καταιγισμό από κρίσεις, συγκρούσεις και καταστροφές. Μας περικυκλώνει μια βιομηχανία του φόβου, που αντί να ενημερώνει, πολλές φορές παραλύει την ψυχή μας και μας κάνει να νιώθουμε ανίσχυροι. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά, η πραγματικότητα μάλλον μας δείχνει το αντίθετο. Χρειάζεται τεράστια συνειδητή προσπάθεια για να παραμείνουμε άνθρωποι μέσα σε αυτό το κλίμα. Όταν ο κόσμος γύρω μας αγριεύει, η διατήρηση της ανθρωπιάς μας δεν γίνεται αυτόματα. Αντιθέτως, απαιτεί καθημερινό αγώνα σε τρία βασικά μέτωπα: η αντίσταση στην ανοησία και την απάθεια. Το να βλέπεις τον πόνο στις οθόνες και να μην εκπαιδευτείς να προσπερνάς με ένα απλό scroll, αλλά να διατηρείς την ενσυναίσθησή σου, είναι μια πράξη καθαρής αντίστασης. Η επιλογή της καλοσύνης σε έναν κόσμο που συχνά επιβραβεύει τον κινησμό και τον εγωισμό, το να επιλέγεις να είσαι ευγενικός, να στηρίζεις τον διπλανό σου και να προσφέρεις χωρίς αντάλλαγμα, είναι μια επαναστατική πράξη. Το φιλτράρισμα του φόβου. Χρειάζεται προσπάθεια να κλείσεις την τηλεόραση ή το κινητό, να πάρεις μια ανάσα και να θυμηθείς ότι η ζωή δεν είναι μόνο το επόμενο έκτακτο δελτίο. Υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει ακόμα ομορφιά, αλληλεγγύη και φως, αρκεί να επιλέξουμε να τα κοιτάξουμε. Η ανθρωπιά μας δεν είναι ένα μόνιμο κεκτημένο. Είναι μια επιλογή που κάνουμε κάθε πρωί που ξυπνάμε. Όσο πιο ταραγμένος είναι ο κόσμος, τόσο πιο πολύτιμη και δύσκολη γίνεται αυτή η επιλογή. Αλλά είναι και η μόνη που μας κρατάει πραγματικά ζωντανούς. Ας έρθουμε λίγο στην Ελλάδα μας. Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η Άννα Καφέτση, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια, ιδρυτική και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης αποχαιρέτησε με βαθιά θλίψη, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, την Άννα Καφέτση, που υπήρξε η καθοριστική προσωπικότητα πίσω από τη δημιουργία του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ανέλαβε τη διεύθυνσή του το 2000 και το οργάνωσε από το μηδέν, χτίζοντας βήμα-βήμα τη συλλογή, τη φυσιογνωμία και τη θεσμική του ταυτότητα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, που έγινε πριν λίγες μέρες. Εκεί συζητήθηκε το θέμα της οριστικής επιστροφής και της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα, το οποίο βρίσκεται σταθερά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής από το 1984. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα το ιστορικό της υπόθεσης, τις θέσεις της Ελλάδας για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα και τόνισε εμφατικά το δίκαιο αίτημα της επιστροφής και της επανένωσής τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς εστίασε στο γεγονός ότι τα γλυπτά αποκτήθηκαν από τον Λόρδο Έλγιν παράνομα πριν καταλήξουν στο Βρετανικό Μουσείο, στην απουσία φυρμανιού και σχετικών σουλτανικών εγγράφων, στις καταστροφικές συνέπειες που είχαν στην διατήρησή τους τόσο η βίαιη αποσπασή τους, όσο και οι μετέπειτα άστοχες επεμβάσεις, καθώς και στην έλλειψη σεβασμού στον τρόπο που αντιμετωπίζει το Βρετανικό Μουσείο τα αριστουργήματα του Φιδεία ακόμη και σήμερα. Και για να μην ξεχνάμε, η Δευτέρα Ιουνίου 1941 είναι μια θλιβερή επέτειος. Ήταν η σφαγή στο Κοντομαρίτη στην Κρήτη, η εκτέλεση των αρένων χωρικών από ένα εκτελεστικό απόσπασμα Γερμανών αλεξιπτοδιστών που είχε δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό στις 2 Ιουνίου του 1941 κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η εκτέλεση αποτελούσε την πρώτη από μια σειρά αντιπίνων στην Κρήτη. Ενορχιστρώθηκε από τον πτέραρχο Κουρτ Στουντέντ σε αντίπεινα για τη συμμετοχή των Κρητών στη μάχη της Κρήτης, που είχε καταλήξει με την παράδοση

του νησιού. Δύο μέρες νωρίτερα η σφαγή καταγράφηκε από τον φωτογραφικό φακό του πολεμικού ανταποκριτή που συνόδευε το απόσπασμα για λογαριασμό της προπαγάνδας του γερμανικού στρατού. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο δημοσιογράφος Νίκος Λαγκαδινός και σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: présent hommage à Hélène Gliadze-Arverer, grande byzantiniste dont l'œuvre a beaucoup marqué son époque et restera pour toujours. I Hélène Gliadze-Arverer, mas lei dioloia, για την πτώση της Κωνσταντινούπολης.
1: Όταν το τραγούδι το Ποντιακό λέει το φτάνει πουλί και λέει το Πάρθεν, η πόλη Πάρθεν και το περίφημο ποίημα και του Καβάφη. Αυτό λέω ότι όπως και αν το κάναμε, οι Τούρκες Ρισμάνες θα λένε Πάρθεν, η πόλη Πάρθεν και θριαμβικά και οι Ελληνίδες Μάνες θα λένε Πάρθεν, η πόλη Πάρθεν κλέβοντας. Λοιπόν, τότε η πόλη έγινε η γη του πόθου μας. Όπως γράφει ο Μαρκοράς, η γη του πόθου μας. Και ότι η πόλη ακριβώς είναι η αναφορά όλης της σύγκλησης, αν θέλετε, της ελληνικής ιστορίας κατά κάποιο τρόπο, είναι σοβαρό. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες είναι ο μόνος λαός που δεν ελευθέρωσε την κοιτίδα του γένους. Γιατί η κοιτίδα του γένους είναι η πόλη.